στο τσουέν αδάρ γόρεν ετάν αϊσεγάκ μαρμαρδου εγίτεν ως κυρών ετάωσεν.